υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο, Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.

την λάμπη πολύχρωμη και εμψυχή εικόνα και την κραμάω στις Ελλάδας στο μουχλιο ντουβάρι, στη μοιοπία την προσφέρω αφελών κριτικών να κοιταχτούν σιωπηλοί και οι κουτί και οι βαρβάροι. Μια κοινωνία που σάπισε στον ξεπεσμό και που βρωμάει το λεπρό της κορμής σαν ψοφίνη θα με διεχθρώ, μα το στήθος μου εγώ θα κοσμώ με τις βρισιές της επένους, τη μούτζα της φήμη. Οι ποντικοί που κοιμούνται στο φως νηστικοί θα ξεμητήσουν γυαλία καθώς θα μου χρόνει. Μα είναι από μέταλλο ο στίχος μου, λάμψη και αλκή, και σπούν τα δόντια τους πάνω του ακόμα και οι χρόνοι.

0: Η παράσταση δεν είναι φώτα, δεν είναι σκηνικό. Είναι οι άνθρωποι, εσείς κι εγώ. Είναι οι γυναίκες που μας ρωτούν. Είναι τα παιδιά που μας κοιτούν. Έτσι που εσείς, καθώς κι εγώ, αφήνουμε την ώρα να πηγαίνει μόνη της. Η παράσταση δεν είναι φώτα, δεν είναι σκηνικό. Είναι οι άνθρωποι, εσείς κι εγώ. Είναι η αδιακρισία σας στη μοναξιά μας. Είναι η αναπνοή σας στη σιωπή μας. Τέλος, είναι η αγάπη σας για μας.
1: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.

93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4.

0: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 5.
2: Γέλα ψυχή μου, τα τρένα περνούν.
3: Ήμασταν από μια οικογένεια που ήταν καλήφωνοι, πρόγονοι. Έτσι και η Λιζέτα και εγώ μεγαλώσαμε με ωραία ακούσματα, με όμορφες αγαπημένες φωνές και μας

πληροδοτήσανε αυτό με το ταλέντο. Οπωσδήποτε στη ζωή ενός ανθρώπου, ό,τι και αν κάνει, υπάρχουν και οι δύσκολες στιγμές, εννοώ σε ό,τι ασχοληθεί ο καθένας. Αλλά στη ζυγαριά βαραίνουν τα καλά και τα θετικά. Αυτό, δηλαδή δεν έχω πολύ άσχημες εμπειρίες ώστε να με έχουν στιγματίσει μέσα στο χώρο.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

κόσμος όλος, η Ελλάδα μας. Άκουσέ την. Κόσμος τους 93.

Κάποτε είχες μία χώρα. Είχες δικό σου σπίτι, όπου με τους οικείους φύτευες άνθη και ρόδα. Δεν τίμησες την πατρίδα, δεν φύλαξες το σπίτι, δεν φρόντισες τους οικείους και μία μέρα τα χάσες όλα. Τώρα, γιατί στα μάτια σου διαβάζω αυτή τη θλίψη και τους χειμώνες στα ξένα περιπλανιές γυμνός? Γιατί λαχταράς να ακούσεις ξανά τη δική σου γλώσσα και από το δικό σου παγκάκι να βλέπεις καμένη γη? Ξανά να φυτεύεις σπόρους και να πλανίζεις σανίδες και αφού νυμφευτείς και πάλι να περιμένεις παιδιά? Αφού στους εχθρούς και πάλι, φοβούμενος τον αγώνα, τη δύσκολη ώρα θα αφήσεις το σπίτι και την τιμή? Γελία. Αυτή η θλίψη διασκεδάζει τους ξένους, αφού οι παλιάτσοι δεν έχουν δικαίωμα να πονούν. Μείνε εκεί και μάθε να είσαι αφέντης της μοίρας. Αναγνώρισες τον εαυτό σου? Τότε κράτα τους στίχους.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 5:30.
1: Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ακούσέ τον. Κόσμος στους 93.

0: Μάλιστα, εμένα που με βλέπεις, εγώ.
1: Κάποτε ήμουνα πουλί και με αγαπούσανε πολύ.
0: Προσοχή και κοιτάτε εδώ, ε.
2: Να δω το πουλάκι, ε.
0: Αμέτσι όπως πάμε, θα το δεις και το πουλάκι.
3: Ρε πράγματα που σας μάθανε στο πανεπιστήμιο.
4: Ευχαριστώ, ρε.

0: Είμαι η Ζήνη Τραγαλάνη.
1: Είμαι η Ελένη Τσαλιγοπούλου.
2: Είμαι ο Πάνος Μπουζουράκης.
3: Είμαι ο Κωστής Μαραβέλης.
4: Είμαι η Ρένα Μόρφη και ακούτε το ράδιο Κόσμος από τους 93.

Ταξιδεύουμε στον κόσμο. Η Σκιάθος αναφερόταν και αναφέρεται μέχρι σήμερα με το ίδιο όνομα. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης συμφωνούσε με όσους πίστευαν ότι το όνομα Σκιάθος είναι προελληνικό και το έδωσαν στο νησί οι πρώτοι οικιστές του, Πελασγοί.

εντυπωσιασμένη από την πολλή σκιά που σχηματίζαν τα δέντρα. Μετά κατοικήθηκε από τους Κρήτες που έφεραν στο νησί την καλλιέργεια της ελιάς και του αμπελιού. Κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η χώρα της Σκιάδου καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά από τη γερμανική αεροπορία. Στις 14 Σεπτεμβρίου του 1943, οι Γερμανοί βύθισαν το υποβρύχιο Κατσόνης 7 μίλια από το κάστρο της Σκιάδου. Το 1944, λίγο πριν την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους Γερμανούς, οι Ναζί έκαψαν το νησί και εκτέλεσαν 9 σκαθίτες σε αντίπεινα επειδή οι αντιστασιακοί εχμαλώτησαν το γερμανικό ναυτικό διοικητή Βορείων Σποράδων. Στη Σκιάδου, φυσικά, ο επισκέπτης μπορεί να βρει το σπίτι του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, καθώς επίσης και πάρα πολλές υπέροχες παραλίες. Ήταν η βόλτα μας στον κόσμο.

0: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
1: www.cosmosradio.gr
0: και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.
2: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.
3: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Σε πακέτο παρεμβάσεων για τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος μέσα στο 27 με τουλάχιστον 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Καταλήγει αυτή την εβδομάδα η κυβέρνηση, με τελικό στόχο την επόμενη χρονιά η πραγματική αύξηση των απολαβών στις περισσότερες κοινωνικές ομάδες να πλησιάζει το 3%. Το πλαίσιο των κυρώσεων με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να στραγγαλίσουν οικονομικά το Ιράν, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεν. Αποκομμένο Ιράν από όλον τον πλανήτη ζητάει η κυβέρνηση Τραμπ. Αμερικανικές κυρώσεις κατά όποιας χώρας συναλλάσσεται με το Ιράν. Η Τουρκία ανάμεσα στους μεγαλύτερους εταίρους της Τεχεράνης. Περισσότερες από 5.000 παραβάσεις σε μία εβδομάδα στην Αττική. Η τροχέα συνέλαβε 22 οδηγούς, με ορισμένους εξ αυτών να τρέχουν με 170 χιλιόμετρα.

0: Βαλκανίδη. Ένα σύμφωνα ξερίζωσε το λογικό μου. Μια θύελα ξεθαμέλιωσε την καρδιά μου. Μια πυρκαγιά πυρπόλησε την ψυχή μου. Κι ένα στραπό βροντό.
1: Που δεν εντρέπεσαι. Τι κάνεις τώρα του Μαντρόσκελου του Μαγκαζού, κάνεις τώρα. Τι κλείσαι ένα στροβόβροντο. Πες του το μανιτζίδικα τον άνθρωπο, μανιτζίδικα. Και ένα στροβόβροντο με αντέγια ρε. Για να του πιάσει την κιτζίδικα. Ένα στραβόβροντο. Ένα στραβόβροντο.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς την ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό

0: morning, ladies and gentlemen. We've invited first class, followed by the executive platinum, emerald, sapphire, and ruby. If those words are written on your boarding card.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Η ΑΕΚ ξεκίνησε νικηφόρα τη σεζόν στο πρωτάθλημα και πλέον η προσοχή στο κυτρινό-μαύρο στρατόπεδο πέφτει στη μεγάλη ρεβάνς με τη Λεύσκη και στον στόχο των αστεριών του Champions League. Στον πρώτο αγώνα την περασμένη εβδομάδα στη Βουλγαρία, αν η Ένωση είχε καλύτερες αποφάσεις στην τελική ενέργεια, θα μπορούσε να είχε βρει ένα γκολ που θα διαμόρφωνε διαφορετικά δεδομένα για τη ρεβάνς και αυτό είναι που θέλει να δει αύριο ο Νίκολιτς. Ο Ολυμπιακός έχει περιπτώσεις παικτών εκτός πλάνων που θα φύγουν, αλλά και ποδοσφαιριστές που αν έρθουν κατάλληλες προτάσεις θα το συζητήσει. Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε προφορική συμφωνία για την παραχώρηση του Σλοβαίνου μέσω Άνταμ Τσέριν στην Αλουάγδα των Εμμυράτων. Στο προσκήνιο για τον ΠΑΟΚ, ο Ντάνιελ Βραγκάνσα με πορτογαλικά μέσα να επιβεβαιώνουν το ενδιαφέρον και να αναφέρουν ότι η Sporting περιμένει πρόταση για τον 27χρονο χαφ. Στο μπάσκετ, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς περίμενε τους παίκτες του πλην διεθνών στο βοηθητικό γήπεδο του Telecom Center Athens για την χθεσινή πρώτη συγκέντρωση του Παναθηναϊκού για τη σεζόν.
2: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος στους 93.
1: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
2: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
1: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.

0: Χαίρετε. Καλημέρα σας. Ορίστε.
1: Θα ήθελα να μου κάνετε μια δήλωση γάμου.
0: Δήλωση γάμου.
1: Μάλιστα. Βεβαίως. Την περασμένη εβδομάδα παντρεύτηκα. Ορίστε και βεβαίως του παπά.
0: Εσείς 65 και νύφη 27.
1: Ναι. Λίγο μεγάλη την πήρα, αλλά είναι καλή κοπέλα.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7. Ιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Ιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικαλέως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake, muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Παρακαλώ.
3: Γυρίσατε.
2: Όχι.
4: Τηλεφωνάς.
3: Όχι.
4: Άντε τηλεφώνα.
3: Τηλεφώνησε. Ρώτησα αν γύρισε και μου είπε όχι.
4: Όχι, σου είπε.
3: Μάλιστα και μου κλείσε το τηλέφωνο. Είδες εκεί γαϊδουριά. Και εγώ του μίλησα τόσο γλυκά.
4: Πώς δηλαδή.
3: Γυρίσατε.
4: Γι' αυτό, πού να καταλάβει ο άνθρωπος ότι ήσουν εσύ. Σε έχει συνηθίσει το σκληρό και στο απότομο.
3: Λες αυτό να ήταν.
4: Εκτός αν πήρες λάθος αριθμό.
3: Αδύνατον.
4: Για ξαναπάρε να δούμε.
3: Θα τον αρχίσω στο σκληρό και στο απότομο, μην ξαναθυμώσει και μου το ξανακλείσει.
2: Μπρος.
3: Βασιλείου εδώ.
2: Εσείς Δεσποινής.
3: Μάλιστα, εγώ.
4: Αλλά γλύκανε τώρα, γλύκανε παιδάκι μου.
3: Πώς τα πήγατε.

0: πήγατε, περάσατε καλά?
1: Δεσποινής Βασιλείου, εσείς είσαστε?
0: Μάλιστα, εγώ είμαι. Γιατί?
1: Νόμιζα πως μπήκε άλλο στη γραμμή.
0: Πώς σας είδα.
1: Δεν ξέρω, η φωνή σας. Μήπως είσαστε αδιάθετη?
0: Όχι, καλά είμαι εγώ. Εσείς πώς είστε?
1: Καλά, ευχαριστώ, καλά.
2: Δεν μου λέτε προχωρήσατε στη δουλειά, ανεξαρτήτως των υποχρεώσεων.
0: Στη δουλειά προχωρήσατε?
1: Βέβαια, συνεχώς αναζητώ τραγούδια, συνέχεια δουλεύω, ναι, ακόμη και στις διακοπές.
0: Α, μπράβο, αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
1: Ευχαριστώ πολύ, Δεσποινής.
0: Θα πάτε, λέω, την εβδομάδα, θα πάτε.
1: Και βέβαια θα πάω τώρα Τετάρτη, θα είναι Πέμπτη, αλλά θα ξεκινήσουμε, ετοιμάζουμε και το νέο πρόγραμμα.
0: Ωραία, πρέπει να σας δείξω και τα σχέδια.
1: Πολύ ωραία, να περάσω από το σπίτι σας αύριο.
0: Να περάσετε αύριο, είπατε?
2: Όχι αύριο.
0: Γιατί... Θα πας εκδρομή.
1: Ορίστε.
0: Όχι αύριο, γιατί θα πάω εκδρομή.
2: Ποια εκδρομή μας, θα μείνουμε εδώ.
0: Σόπια.
2: Μίλα.
0: Μίλα, πρεπεδάκι.
2: Θα πάω εκδρομή.
1: Τότε πότε θα μπορούσα?
2: Πότε, απόψε.
0: Απόψε
2: να διαλύνει, απόψε.
0: Ναι, απόψε. Απόψε. Θα βγείτε απόψε. Κατά πού θα πάτε με το καλό?
1: Θα έρθω αμέσως. Δεν μένω μακριά. Σε 5 λεπτά θα είμαι εκεί.
0: Να μην σας βάζω σε κόπο. Και θα είστε και κουρασμένος?
1: Όχι, δεν είμαι κουρασμένος.
0: Ωραία τότε. Περιμένω.
1: Έφτασα και μετά σινεμαδάκι. Μας ανεβάσατε στην πρώτη θέση. Ερχόμαστε ξανά για να είμαστε μαζί πρωτοπόροι. Σε λίγες μέρες και πάλι μαζί.
3: Του κόσμου τα νέα σε 1 λεπτό. Σε πακέτο παρεμβάσεων για τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος μέσα στο 27 με τουλάχιστον 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Καταλήγει αυτή την εβδομάδα η κυβέρνηση, με τελικό στόχο την επόμενη χρονιά η πραγματική αύξηση των απολαβών στις περισσότερες κοινωνικές ομάδες να πλησιάζει το 3%. Το πλαίσιο των κυρώσεων με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να στραγγαλίσουν οικονομικά το Ιράν, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Αποκομμένο Ιράν από όλον τον πλανήτη ζητάει η κυβέρνηση Τραμπ. Αμερικανικές κυρώσεις κατά όποιας χώρα συναλλάσσεται με το Ιράν. Η Τουρκία ανάμεσα στους μεγαλύτερους εταίρους της Τεχεράνης. Περισσότερες από 5.000 παραβάσεις σε μία εβδομάδα στην Αττική. Η τροχέα συνέλαβε 22 οδηγούς, με ορισμένους εξ αυτών να τρέχουν με 170 χιλιόμετρα.

φοβερά. Δεν είναι το όνομά σου.

0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
1: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
0: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
1: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
3: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
4: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
5: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
6: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
7: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μην Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικού. Σωτηρόπουλος.
6: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
8: Φίλοι, τι μέρα έχουμε. Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Ποπ, μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
9: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα, μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη, 45 μεζούρες, 9,47.
8: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή λιγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
8: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
10: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στη

0: Ξέρες.
1: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
0: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
1: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Ξέρες με δύο καταστήματα.
0: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10240.
2: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης Αερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυψης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.

0: ρεστοράντο Κόσμος είναι 8. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες κοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.

0: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
1: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
2: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Διπαέσερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.com. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε.
3: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Σε πακέτο παρεμβάσεων για τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος μέσα στο 27 με τουλάχιστον 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Καταλήγει αυτή την εβδομάδα η κυβέρνηση με τελικό στόχο την επόμενη χρονιά η πραγματική αύξηση των απολαβών στις περισσότερες κοινωνικές ομάδες να πλησιάζει το 3%. Το πλαίσιο των κυρώσεων με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να στραγγαλίσουν οικονομικά το Ιράν, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Αποκομμένο Ιράν από όλον τον πλανήτη ζητάει η κυβέρνηση Τραμπ. Αμερικανικές κυρώσεις κατά όποιας χώρα συναλλάσσεται με το Ιράν. Η Τουρκία ανάμεσα στους μεγαλύτερους εταίρους της Τεχεράνης. Περισσότερες από 5.000 παραβάσεις σε μία εβδομάδα στην Αττική. Η τροχέα συνέλαβε 22 οδηγούς, με ορισμένους εξ αυτών να τρέχουν με 170 χιλιόμετρα.

0: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Μύκονος, 32 Σύφνος, Νάξος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Ρήμνος, 34 Καβάλα, Χανιά, 37 Πέβεζα, Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Σέρες, Τρίκαλα, 38 Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Καλαμάτα.

0: Κόσμος στους 93.
1: Ήμουνα 6-5. Μια θεία μου τώρα στο Αγρίνιο που μεγάλωσα, στο κέντρο του Αγρινίου, μου έφερε μια μελόντικα δώρο στη γιορτή μου. Πήρα τη μελόντικα, ξέρεις, είχε χρωματιστά πληκτράκια και είχε παρτιτούρες με χρώματα. Άρχισα να βγάζω τραγούδια και ό,τι άκουγα, ό,τι έπιανε αυτή μου το έπαιζα στη μελόντικα. Οπότε οι γονείς μου σου λένε, κάτσε, αυτός έχει μουσικό αυτή, άρα κάτι πρέπει να κάνουμε. Με ενθάρρυναν να κάνω πρωταρχική μου ασχολία, ενασχόληση και εργασία, τη μουσική.
0: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
1: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.

0: Σκέφτεται να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις John Deere, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους ανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις John Deere. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθενό, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Αλίκη για πάντα, 30 χρόνια μετά, 31 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 9, στο ανοιχτό αμφιθέατρο Διπα Εσερών. Ένα μοναδικό αφιέρωμα στη μεγάλη στάρ από τον Μάκη Δελαπόρτα. Ερμηνεύουν η Νίνα Λοτσάρη, Ματθίλδη Μαγκύρα, Ευελίνα Νικόλιζα και ο Σταύρος Αλαμπασόπουλος. Συμμετέχουν η Παιδική Χοροδία, Παράσταση της Βικτόριας Μαγκούνη, ο Όμιλος Λάχων και Φίλων Λαγιάς και η Ακαδημία Ζεϊμπέκη Κουδράμας Αγγελική Γκαλαγκάνη. Προπόληση στα καταστήματα Ναφ Ναφ, Γερμανός, Καφέ Μπαρμπρεσόν και Μικέλ. Σας περιμένουμε να τιμήσουμε μαζί τη μνήμη της Αλίκης που μένει πάντα εδώ. Μην το χάσετε. Υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ερών.
5: Φίλοι, τι μέρα έχουμε?
6: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρνας Pop, μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
5: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Κολγκέιτ οδοντόκρεμα, μόνο 1,25. Και Αριέλ Σκόνη, 45 μεζούρες, 9,47.
6: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90. Το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
6: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
7: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Κίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα. Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Κονόμου.
8: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
9: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
8: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
9: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
8: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
9: Βασίλης Οικονόμου.
8: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
9: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
8: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
9: Site www.economouseres.gr.
10: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η ΑΕΚ ξεκίνησε νικηφόρα τη σεζόν στο πρωτάθλημα και πλέον η προσοχή στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο πέφτει στη μεγάλη ρεβάνς με τη Λεύσκη και στον στόχο των αστεριών του Champions League. Στον πρώτο αγώνα την περασμένη εβδομάδα στη Βουλγαρία, αν η Ένωση είχε καλύτερες αποφάσεις στην τελική ενέργεια, θα μπορούσε να είχε βρει ένα γκολ που θα διαμόρφωνε

0: Φορετικά δεδομένα για τη ρεβάνς και αυτό είναι που θέλει να δει αύριο ο Νίκολιτς. Ο Ολυμπιακός έχει περιπτώσεις παικτών εκτός πλάνων που θα φύγουν, αλλά και ποδοσφαιριστές που εάν έρθουν κατάλληλες προτάσεις θα το συζητήσει. Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε προφορική συμφωνία για την παραχώρηση του Σλοβαίνου μέσω Άνταμ Τσέριν στην Αλουάγδα των Εμμυράτων. Στο προσκήνιο για τον ΠΑΟΚ, ο Ντάνιελ Βραγκάνσα με πορτογαλικά μέσα να επιβεβαιώνουν το ενδιαφέρον και να αναφέρουν ότι η Sporting περιμένει πρόταση για τον 27χρονο χαφ. Στο μπάσκετ, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς περίμενε τους παίκτες του, πλην διεθνών, στο βοηθητικό γήπεδο του Telecom Center Athens για την χθεσινή πρώτη συγκέντρωση του Παναθηναϊκού για τη σεζόν.
1: Κόσμος στους 93.
2: Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον πολύχρωμο κόσμο, τα μπαλόνια, τη χαρά που χτύπαγε σαν οστικό κύμα και σου ερχόταν πάνω σου και ξαναγύρναγε. Ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος που δεν μ' αρέσει να μένω στα κεκτημένα. Για μένα το τραγούδι είναι ιερό, είναι πολύ σπουδαίο.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 9.

0: Jumbo Jumbo ξέρω πως θα βρω και 6% επιστροφή για αγορές μέσω ψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank και με τις άλλες πιστωτικές κάρτες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η προσφορά ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου και στο e-jumbo.gr. Jumbo στο Λευκό Νεσερών. Σας περιμένει μεγαλύτερο και ανακαινισμένο.
1: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύπτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 2310 71 461.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, πυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε τελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλη. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα μόσιον 1 λίτρο, 1,99.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑ ΣΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες, με καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ ΣΕΡΟΝ και City Bill. Η ίδρυυση περνά online.
6: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και πολύ γλέντι. Το Psystagram παρουσιάζει την μπάντα που γλεντά, Μπρατίμια, σε μια μοναδική βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Παρασκευή 28 Αυγούστου, στον προάβλιο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Μέλνη Κιτσίου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 25 ευρώ, παιδικό 12 ευρώ, με πλήρες μενού και απεριόριστο ποτό. Κλείστε τώρα τη θέση σας στα τηλέφωνα 690-716-2959 και 2311-226626. Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Psystagram με τα Μπρατίμια. Εκεί που το φαγητό γίνεται γλέντι.
7: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
8: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικού. Σωτηρόπουλος.
7: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
9: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.

0: νύχτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Μύκονος, 32 Σύφνος Νάξος, Ρέθυμνο Ηράκλειο Λίμνος, 34 Καβάλα Χανιά, 37 Πρέβεζα Γιαννιτσά Κέρκυρα Σέρες Τρίκαλα, 38 Αλεξανδρούπολη Άρτα Καλαμάτα.
1: Κόσμος τους 93.

0: Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, στο κοπηλατοδρόμιο της Λίμνης Πεθελινού, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης, η Μέλα Γεροφώτη και ο Βαγγέλης Χατζησταύρου, μέσα στη μαγικά φωτισμένη Λίμνη, θα μας ταξιδέψουν με τα τραγούδια τους σε μια ξεχωριστή ποιητική μουσική βραδιά. Συνδιοργάνωση Ναυταθλητικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πεθελινού και Κινήτης, Δήμος Εμμανουήλ Παπά και Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, πλωτή συναυλία με τραγούδια μεγάλων Ελλήνων συνθετών στον Πεθελινό Σερών. Προπόληση 10 ευρώ από ticketservices.gr, Μικέλ, Γερμανός, Bioshop, Λατζέμα. Ταμείο 12 ευρώ.
1: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
2: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
1: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
2: Αλλαγή υφασμάτων ή EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
2: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
1: Βασίλης Οικονόμου.
2: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
1: Site www.economousheres.gr.
3: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: 20 χρόνια Νίκος Κονομόπουλος. Summer Tour 2026. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις Σέρες, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέκλας, Σέρεξπο. Σημεία προπόλησης, Σέρες. Όλα τα καταστήματα, Street by Cameo. Προπόληση, more.com.
2: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
2: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
3: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
2: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
4: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χαράς. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210-22858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Τρατώ, βάλε μία απ' όλα.
3: Κόσμος στους 93.

0: Εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού, πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος του 93.

στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.

0: στα Jumbo Jumbo ξέρω πως θα βρω και 6% επιστροφή για αγορές μέσω ψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank και με τις άλλες πιστωτικές κάρτες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η προσφορά ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου και στο e-jumbo.gr. Jumbo στο Λευκό Νασερών. Σας περιμένει μεγαλύτερο και ανακαινισμένο.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλη. Τηλέφωνο 23210-93-250.
2: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
2: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.

0: Εβίτα χαρτί υγεία, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο 10 ρολά 2 και 40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης 68 μεζούρες 9,99. Χένιγκερ κουτί 330 ml 5 συν 1 δώρο 4,15.
1: Πρόοδος Μάκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αγνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο Σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
6: Κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Σε πακέτο παρεμβάσεων για τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος μέσα στο 27 με τουλάχιστον 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Καταλήγει αυτή την εβδομάδα η κυβέρνηση με τελικό στόχο την επόμενη χρονιά η πραγματική αύξηση των απολαβών στις περισσότερες κοινωνικές ομάδες να πλησιάζει το 3%. Το πλαίσιο των κυρώσεων με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να στραγγαλίσουν οικονομικά το Ιράν, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Αποκομμένο Ιράν από όλον τον πλανήτη ζητάει η κυβέρνηση Τραμπ. Αμερικανικές κυρώσεις κατά όποιας χώρα συναλλάσσεται με το Ιράν. Η Τουρκία ανάμεσα στους μεγαλύτερους εταίρους της Τεχεράνης. Περισσότερες από 5.000 παραβάσεις σε μία εβδομάδα στην Αττική. Η τροχέα συνέλαβε 22 οδηγούς, με ορισμένους εξ αυτών να τρέχουν με 170 χιλιόμετρα.

0: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Μύκονος, 32 Σύφνος, Νάξος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λίμνος, 34 Καβάλα, Χανιά, 37 Πρέβεζα, Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Σέρες, Τρίκαλα, 38 Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Καλαμάτα.
2: Κόσμος στους 93.

0: Παρακαλώ.
1: Γυρίσατε.
0: Όχι.
2: Τηλεφωνάς.
3: Όχι.
2: Άντε τηλεφώνα.
3: Τηλεφώνησε. Ρώτησε αν γύρισε και μου είπε όχι.
2: Όχι, σου είπε.
3: Μάλιστα και μου κλείσε το τηλέφωνο. Είδες εκεί γαϊδουριά. Και εγώ του μίλησα τόσο γλυκά.
2: Πώς δηλαδή.
1: Γυρίσατε.
2: Γι' αυτό, πού να καταλάβει ο άνθρωπος ότι ήσουν εσύ. Σε έχει συνηθίσει στο σκληρό και στο απότομο.
3: Λες αυτό να ήταν.
2: Εκτός αν πήρες λάθος αριθμό.
3: Αδύνατον.
2: Για ξαναπάρε να δούμε.
3: Θα τον αρχίσω στο σκληρό και στο απότομο. Μην ξαναθυμώσει και μου το ξανακλείσει.
0: Μπρος.
3: Βασιλείου εδώ.
0: Εσείς Δεσποινής.
3: Μάλιστα, εγώ.
2: Γλύκανε τώρα, γλύκανε, παιδάκι μου.
1: Πώς τα πήγατε, περάσατε καλά.
0: Δεσποινής Βασιλείου, εσείς είσαστε.
1: Μάλιστα, εγώ είμαι, γιατί.

0: νόμιζα πως μπήκε άλλο στη γραμμή.
1: Πώς σας είδα το, πώς σας είδα.
0: Δεν ξέρω, η φωνή σας. Μήπως είσαστε αδιάθετοι.
1: Όχι, καλά είμαι εγώ, καλά είμαι εγώ. Εσείς πώς είστε?
0: Καλά, ευχαριστώ, καλά.
2: Δεν μου λέτε προχωρήσατε στη δουλειά, ανεξαρτήτως
1: Στη δουλειά, στη δουλειά προχωρήσατε.
0: Βέβαια, βέβαια, συνεχώς αναζητώ τραγούδια, συνέχεια δουλεύω, ναι, ακόμη και στις διακοπές.
1: Α, μπράβο, αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
0: Ευχαριστώ πολύ, Δεσποινής.
1: Θα πάτε, λέω, την εβδομάδα, θα πάτε.
0: Και βέβαια θα πάω, τώρα Τετάρτη θα είναι, Πέμπτη θα είναι, αλλά θα ξεκινήσουμε, ετοιμάζουμε και το νέο πρόγραμμα.
1: Ωραία, πρέπει να σας δείξω και τα σχέδια.
0: Πολύ ωραία, να περάσω από το σπίτι σας αύριο.
1: Να περάσετε αύριο, είπατε?
2: Όχι αύριο.
1: Γιατί
2: Θα πας εκδρομή.
0: Ορίστε.
1: Αύριο, λέω, όχι αύριο, γιατί θα πάω εκδρομή.
2: Ποια εκδρομή μας, θα μείνουμε εδώ.
1: Σουτ πια.
2: Έλα, μίλα. Μίλα, πρέπει. Θα πάω εκδρομή.
0: Τότε πότε θα μπορούσα?
1: Πότε,
2: απόψε.
1: Απόψε,
2: να διαδεί.
1: Ναι, απόψε. Ναι, απόψε. Απόψε, λέω, απόψε. Θα βγείτε απόψε. Κατά πού θα πάτε με το καλό?
0: Θα έρθω αμέσως. Δεν μένω μακριά. Σε 5 λεπτά θα είμαι εκεί.
1: Να μην σας βάζω σε κόπο. Και θα είστε και κουρασμένος?
0: Όχι, δεν είμαι κουρασμένος.
1: Ωραία τότε. Περιμένω.
0: Έφτασα και μετά σινεμαδάκι. Μας ανεβάσατε στην πρώτη θέση. Ερχόμαστε ξανά για να είμαστε μαζί πρωτοπόροι. Σε λίγες μέρες και πάλι μαζί.
3: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος.

σπίτι. Στο οργανιόν μου επικρατούσε η κλασική μουσική και η βυζαντινή μουσική. Γιατί ο πατέρας μου ήταν της εκκλησίας άνθρωπος, οπότε δεν έμπαινε άλλη μουσική μέσα, τίποτα. Νομίζω ότι η πρώτη μου επαφή με το ρεμπέτικο και με το λαϊκό τραγούδι έγινε από τα 18 και μετά. Ναι. Άρχισα να είμαι σφουγγάρι και να σε όλα τα είδη μουσικής που πραγματικά έχουν επίπεδο και δεν με προσβάλλουν.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ.
0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8:30 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.com. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε.
6: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
7: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
6: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
7: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
6: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
7: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
6: Βασίλης Οικονόμου.
7: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
6: Site www.economouseres.gr.
8: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η ΑΕΚ ξεκίνησε νικηφόρα τη σεζόν στο πρωτάθλημα και πλέον η προσοχή στο κίτρινο-μαύρο στρατόπεδο πέφτει στη μεγάλη ρεβάνς με τη Λεύσκη και στον στόχο των αστεριών του Champions League. Στον πρώτο αγώνα την περασμένη εβδομάδα στη Βουλγαρία, αν η Ένωση είχε καλύτερες αποφάσεις στην τελική ενέργεια, θα μπορούσε να είχε βρει ένα γκολ που θα διαμόρφωνε διαφορετικά δεδομένα για τη ρεβάνς και αυτό είναι που θέλει να δει αύριο ο Νίκολιτς. Ο Ολυμπιακός έχει περιπτώσεις παικτών εκτός πλάνων που θα φύγουν, αλλά και ποδοσφαιριστές που εάν έρθουν κατάλληλες προτάσεις θα το συζητήσει. Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε προφορική συμφωνία για την παραχώρηση του Σλοβαίνου μέσω Άνταμ Τσέριν στην Αλουάγδα των Εμμυράτων. Στο προσκήνιο για τον ΠΑΟΚ, ο Ντάνιελ Βραγκάνσα με πορτογαλικά μέσα να επιβεβαιώνουν το ενδιαφέρον και να αναφέρουν ότι η Sporting περιμένει πρόταση για τον 27χρονο χαφ. Στο μπάσκετ, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς περίμενε τους παίκτες του, πλην διεθνών, στο βοηθητικό γήπεδο του Telecom Center Athens για την χθεσινή πρώτη συγκέντρωση του Παναθηναϊκού για τη σεζόν.
1: Κόσμος στους 93.

0: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα.
1: Ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σε ακολουθεί.
0: Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.

0: Στα Jumbo Jumbo ξέρω πως θα βρω και 6% επιστροφή για αγορές μέσω ψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank και με τις άλλες πιστωτικές κάρτες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η προσφορά ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου και στο e-jumbo.gr. Jumbo στο Λευκό Νασερών. Σας περιμένει μεγαλύτερο και ανακαινισμένο.
1: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, η μηχανική μας αναλαμβάνει τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Βιολέτα, παγωτό 2 λίτρα 3,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο 10 ρολά 2,40. Dixangel, φρέσκαδα ωκεανού.

0: 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Εβίτα χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες. Έτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Εβίτα χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες.
2: Μη τη γανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό. Σούπερ Μάρκετ Κάντζας. Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
3: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και πολύ γλέντι. Το Ψίσταγκραμ παρουσιάζει την μπάντα που γλεντά, Μπρατίμια, σε μια μοναδική βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Παρασκευή 28 Αυγούστου, στον προάβλιο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Μέλενη Κιτσίου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 25 ευρώ, παιδικό 12 ευρώ, με πλήρες μενού και απεριόριστο ποτό. Κλείστε τώρα τη θέση σας στα τηλέφωνα 690-716-2959 και 2311-2266-26. Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Ψίσταγκραμ με τα Μπρατίμια. Εκεί που το φαγητό γίνεται γλέντι.
4: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτσα Αλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.
5: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Μύκονος, 32 Σύφνος Νάξος, Ρέθυμνο Ηράκλειο Λίμνος, 34 Καβάλα Χανιά, 37 Πρέβεζα Γιαννιτσά Κέρκυρα Σέρες Τρίκαλα, 38 Αλεξανδρούπολη Άρτα Καλαμάτα.
6: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.
1: Κι ας μη μου έχεις χαρίσει ποτέ ένα χάδι ωστό.

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 11:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, στο κοπηλατοδρόμιο της Λίμνης Πεθελινού, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης, η Μέλα Γεροφώτη και ο Βαγγέλης Χατζησταύρου, μέσα στη μαγικά φωτισμένη Λίμνη, θα μας ταξιδέψουν με τα τραγούδια τους σε μια ξεχωριστή ποιητική μουσική βραδιά. Συνδιοργάνωση Ναυταθλητικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πεθελινού και Κινήτης, Δήμος Εμμανουήλ Παπά και Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, πλωτή συναυλία με τραγούδια μεγάλων Ελλήνων συνθετών στον Πεθελινό Σερών. Προπόληση 10 ευρώ από ticketservices.gr, Μικέλ, Γερμανός, Bioshop, Λατζέμα. Ταμείο 12 ευρώ.
3: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
3: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
5: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
6: Κόσμος στους 93.

0: για ποιο νόημα ζούς.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Κόσμος ακούγεται παντού.

0: στα Jumbo Jumbo ξέρω πως θα βρω και 6% επιστροφή για αγορές μέσω ψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank και με τις άλλες πιστωτικές κάρτες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η προσφορά ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου και στο e-jumbo.gr. Jumbo στο Λευκό Νεσερών. Σας περιμένει μεγαλύτερο και ανακαινισμένο.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250.
2: Εδώ είμαστε.

0: Market. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 4,70.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό 5,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο 1,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
3: Κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό. Σε πακέτο παρεμβάσεων για τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος μέσα στο 27 με τουλάχιστον 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Καταλήγει αυτή την εβδομάδα η κυβέρνηση με τελικό στόχο την επόμενη χρονιά η πραγματική αύξηση των απολαβών στις περισσότερες κοινωνικές ομάδες να πλησιάζει το 3%. Το πλαίσιο των κυρώσεων με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να στραγγαλίσουν οικονομικά το Ιράν, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Αποκομμένο Ιράν από όλον τον πλανήτη ζητάει η κυβέρνηση Τραμπ. Αμερικανικές κυρώσεις κατά όποιας χώρα συναλλάσσεται με το Ιράν. Η Τουρκία ανάμεσα στους μεγαλύτερους εταίρους της Τεχεράνης. Περισσότερες από 5.000 παραβάσεις σε μία εβδομάδα στην Αττική. Η τροχέα συνέλαβε 22 οδηγούς, με ορισμένους εξ αυτών να τρέχουν με 170 χιλιόμετρα.

0: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, βαθμία βορειοδυτική 4 με 6, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 7, στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Μύκονος, 31 Λίμνος Νάξος Ρέθυμνος Σύφνος, 34 Καβάλα Ηράκλειο Χανιά, 37 Γιαννιτσά Σέρες Αλεξανδρούπολη Άρτα Κέρκυρα Πρέβεζα Τρίκαλα, 40 Καλαμάτα.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 12:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5-1 δώρο, 4,15.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
4: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικού. Σωτηρόπουλος.
3: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
5: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
6: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
5: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
6: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
5: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
6: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
5: Βασίλης Οικονόμου.
6: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
6: Πρώτο χιλιόμετρο Σέρων Θεσσαλονίκης.
5: Site www.economousseres.gr.
7: Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλέβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο Ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε!
8: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
9: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η ΑΕΚ ξεκίνησε νικηφόρα τη σεζόν στο πρωτάθλημα και πλέον η προσοχή στο κυτρινό-μαύρο στρατόπεδο πέφτει στη μεγάλη ρεβάνς με τη Λεύσκη και στον στόχο των αστεριών του Champions League. Στον πρώτο αγώνα την περασμένη εβδομάδα στη Βουλγαρία, αν η Ένωση είχε καλύτερες αποφάσεις στην τελική ενέργεια, θα μπορούσε να είχε βρει ένα γκολ που θα διαμόρφωνε διαφορετικά δεδομένα για τη ρεβάνς και αυτό είναι που θέλει να δει αύριο ο Νίκολιτς. Ο Ολυμπιακός έχει περιπτώσεις παικτών εκτός πλάνων που θα φύγουν, αλλά και ποδοσφαιριστές που εάν έρθουν κατάλληλες προτάσεις θα το συζητήσει. Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε προφορική συμφωνία για την παραχώρηση του Σλοβαίνου μέσω Άνταμ Τσέριν στην Αλουάχρα των Εμμυράτων. Στο προσκήνιο για τον ΠΑΟΚ, ο Ντάνιελ Βραγκάνσα με πορτογαλικά μέσα να επιβεβαιώνουν το ενδιαφέρον και να αναφέρουν ότι η Sporting περιμένει πρόταση για τον 27χρονο χαφ. Στο μπάσκετ, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς περίμενε τους παίκτες του, πλην διεθνών, στο βοηθητικό γήπεδο του Telecom Center Athens για την χθεσινή πρώτη συγκέντρωση του Παναθηναϊκού για τη σεζόν.
10: Κόσμος στους 93.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στο κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: στα Jumbo Jumbo ξέρω πως θα βρω και 6% επιστροφή για αγορές μέσω ψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank και με τις άλλες πιστωτικές κάρτες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η προσφορά ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου και στο e-jumbo.gr. Jumbo στο Λευκό Νεσερών. Σας περιμένει μεγαλύτερο και ανακαινισμένο.
1: Χρόνια Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Σουλίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Σουλίου γιορτάζει 50 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού και προσφοράς και σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο διήμερο γεμάτο μουσική και όμορφες στιγμές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 9.30 συναυλία με τους No ID Band. Κυριακή 30 Αυγούστου, ομιλία για τα 50 χρόνια και συναυλία στις 9.30 με το Λευτέρη Πασιά στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου. Είσοδος δωρεάν. Μισός αιώνας, γεμάτος αναμνήσεις, ανθρώπους, δράσεις και πολιτισμό αξίζει να γιορταστεί όπως του πρέπει. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί τα 50 χρόνια του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέου Σουλίου.
2: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας.

0: μηχανικοί μας αναλαμβάνουν. Τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο. Επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210-71461.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρτί εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Summer Tour 2026. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις Σέρες, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέκλας, Σέρ Expo. Σημεία προπόλησης Σέρες. Όλα τα καταστήματα Street by Cameo. Προπόληση more.com.
6: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Η άνεμη στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, βαθμία βορειοδυτική 4 με 6, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 7, στα ανατολικά βόρειο 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες. 29 Μύκονος, 31 Λίμνος Νάξος Ρέθυμνος Σύφνος, 34 Καβάλα Ηράκλειο Χανιά, 37 Γιαννιτσά Σέρες, Αλεξανδρούπολη Άρτα Κέρκυρα Πρέβεζα Τρίκαλα, 40 Καλαμάτα.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Αλίκη για πάντα, 30 χρόνια μετά, 31 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 9, στο ανοιχτό αμφιθέατρο Deep Ace Ron. Ένα μοναδικό αφιέρωμα στη μεγάλη στάρ από τον Μάκη Δελαπόρτα. Ερμηνεύουν η Νίνα Λοτσάρη, Ματθίλδη Μαγκία, Ευελίνα Νικόλιζα και ο Σταύρος Αλαμπασόπουλος. Συμμετέχουν η παιδική χοροδία, παράσταση της Βικτόριας Μαγκούνη, ο Όμιλος Λάχων και Φίλων Λαϊλιάς και η Ακαδημία Ζεϊμπέκη Κουδράμας Αγγελική Γκαλαγκάνη. Προπόληση στα καταστήματα Ναφ Ναφ, Μανός, Καφέ Μπαρ Μπρεσόν και Μικέλ. Σας περιμένουμε να τιμήσουμε μαζί τη μνήμη της Αλίκης.

0: που μένει πάντα εδώ. Μην το χάσετε. Υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ερών.
1: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτσα Αλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Τσάτο, βάλε μία απ' όλα.
2: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
2: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
3: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
2: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
4: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr.

ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 2.

0: Στα Jumbo Jumbo ξέρω πως θα βρω και 6% επιστροφή για αγορές μέσω ψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank και με τις άλλες πιστωτικές κάρτες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η προσφορά ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου και στο e-jumbo.gr. Jumbo στο Λευκό Νασερών. Σας περιμένει μεγαλύτερο και ανακαινισμένο.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδεροκατασκευές και κολλήσεις ποντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σπόγια το ειδί, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, με

0: Κοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάννη Ακτή.
1: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
2: Εγώ.
1: Πες μας, Αλέξανδρε.
3: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
1: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
3: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
1: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
4: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
5: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και πολύ γλέντι. Το Ψίσταγκραμ παρουσιάζει την μπάντα που γλεντά, Μπρατίμια, σε μια μοναδική βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Παρασκευή 28 Αυγούστου, στον προάβλιο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Μέλενη Κιτσίου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 25 ευρώ, παιδικό 12 ευρώ, με πλήρες μενού και απεριόριστο ποτό. Κλείστε τώρα τη θέση σας στα τηλέφωνα 690-716-2959 και 2311-2266-26. Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Ψίσταγκραμ με τα Μπρατίμια. Εκεί που το φαγητό γίνεται γλέντι.
6: Πενήντα χρόνια Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Σουλίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Σουλίου γιορτάζει 50 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού και προσφοράς και σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο διήμερο γεμάτο μουσική και όμορφες στιγμές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 9.30 συναυλία με τους Noah ID Band. Κυριακή 30 Αυγούστου, ομιλία για τα 50 χρόνια και συναυλία στις 9.30 με το Λευτέρη Πασιά. Στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου. Είσοδος δωρεάν. Μισός αιώνας, γεμάτος αναμνήσεις, ανθρώπους, δράσεις και πολιτισμό, αξίζει να γιορταστεί όπως του πρέπει. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί τα 50 χρόνια του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέου Σουλίου.
7: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Μικρές απώλειες για Νέα Δημοκρατία, Ελλάς και Πασόκ σε δημοσκόπηση της ίντερβιου, μάχη για είσοδο στη Βουλή Δίνη Ικαριστιανού. Τραγωδία στη Λεωφόρο Φιλής, διαλύθηκε το ΙΧ στο οποίο επέβαιναν 5 νέοι νεκροί 17χρονοι. Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Τρεις ακόμη νέοι 18 έως 22 ετών τραυματίστηκαν. Χειροπέδεσε 44χρονο στη Θεσσαλονίκη, καθώς τον κατήγγειλε η 35χρονη εν διαστάσει σύζυγός του για βιασμό και ξυλοδαρμό. 44χρονος Γερμανός βρέθηκε απαγχωνισμένος μέσα σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο στο πηγάδι Πτελεού Μαγνησίας. Σκύλος επιτέθηκε σε 26χρονη στις Αχαρνές και σκότωσε το κατοικιδιό της. Συνελήφθη ο 54χρονος ιδιοκτήτης του σκύλου. Τουλάχιστον 35.000 επιπλέον θάνατοι στην Ευρώπη λόγω των διαδοχικών καυσώνων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στραγγαλίζουν το Ιράν και το πετρέλαιο πέφτει σε απογείωση χρυσός και bitcoin.
8: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη.

0: Ρυθμός. Είναι 2:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα, χαρτί υγεία, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5+1 δώρο, 4,15.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Κίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Φίλοι, τι μέρα έχουμε? Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Πέτα Βέρειας Pop, μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά. Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα, μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη, 45 μεζούρες, 9,47.
4: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90. Το κιλό.
1: Supermarket Kansas.
4: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
5: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
6: Η ΑΕΚ ξεκίνησε νικηφόρα τη σεζόν στο πρωτάθλημα και πλέον η προσοχή στο κυτρινό-μαύρο στρατόπεδο πέφτει στη μεγάλη ρεβάνς με τη Λεύσκη και στον στόχο των αστεριών του Champions League. Στον πρώτο αγώνα την περασμένη εβδομάδα στη Βουλγαρία, αν η Ένωση είχε καλύτερες αποφάσεις στην τελική ενέργεια, θα μπορούσε να είχε βρει ένα γκολ που θα διαμόρφωνε διαφορετικά δεδομένα για τη ρεβάνς, και αυτό είναι που θέλει να δει αύριο ο Νίκολιτς. Ο Ολυμπιακός έχει περιπτώσεις παικτών εκτός πλάνων που θα φύγουν, αλλά και ποδοσφαιριστές που, εάν έρθουν κατάλληλες προτάσεις, θα το συζητήσει. Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε προφορική συμφωνία για την παραχώρηση του Σλοβαίνου μέσω Άνταμ Τσέριν στην Αλουάγδα των Εμμυράτων. Στο προσκήνιο για τον ΠΑΟΚ, ο Ντάνιελ Βραγκάνσα, με πορτογαλικά μέσα να επιβεβαιώνουν το ενδιαφέρον και να αναφέρουν ότι η Sporting περιμένει πρόταση για τον 27χρονο χαφ. Στο μπάσκετ, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς περίμενε τους παίκτες του, πλην διεθνών, στο βοηθητικό γήπεδο του Telecom Center Athens για την χθεσινή πρώτη συγκέντρωση του Παναθηναϊκού για τη σεζόν.
1: Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 3.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα, ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210-71461.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Χρόνια Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Σουλίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Σουλίου γιορτάζει 50 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού και προσφοράς και σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο διήμερο γεμάτο μουσική και όμορφες στιγμές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 9.30 συναυλία με τους No ID Band. Κυριακή 30 Αυγούστου, ομιλία για τα 50 χρόνια και συναυλία στις 9.30 με το Λευτέρη Πασιά στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου. Είσοδος δωρεάν. Μισός αιώνας γεμάτος αναμνήσεις, ανθρώπους, δράσεις και πολιτισμό αξίζει να γιορταστεί όπως του πρέπει. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί τα 50 χρόνια του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέου Σουλίου.
6: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα από

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
1: Αλίκη για πάντα, 30 χρόνια μετά, 31 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 9, στο ανοιχτό αμφιθέατρο Δίπα Έσερων. Ένα μοναδικό αφιέρωμα στη μεγάλη στάρ από τον Μάκη Δελαπόρτα. Ερμηνεύουν η Νίνα Λοτσάρη, Ματθίλδη Μαγκύρα, Ευελίνα Νικόλιζα και ο Σταύρος Αρμπασόπουλος. Συμμετέχουν η παιδική χοροδία, παράσταση της Βικτόριας Μαγκούνη, ο Όμιλος Λάχων και Φίλων Λαϊλιάς και η Ακαδημία Ζεϊμπέκη Κουδράμας Αγγελική Γκαλαγκάνη. Προπόληση στα καταστήματα Ναφ Ναφ, Γερμανός, Καφέ Μπαρμπρεσόν και Μικέλ. Σας περιμένουμε να τιμήσουμε μαζί τη μνήμη της Αλίκης που μένει πάντα εδώ. Μην το χάσετε. Υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ερών.
2: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
3: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά. Σωτηρόπουλος.
2: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.

Να φτάσεις στα αστέρια. Ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

ό,τι θέλεις να κάνεις ελεύθερα. Δηλαδή πρέπει να ζεις, εάν ας πούμε γίνει ρουτίνα, καταναγκασμός και επάγγελμα το τραγούδι, ας πούμε, θα πρέπει να είσαι, θα γίνεις από ευτυχισμένος δυστυχισμένος. Γιατί εγώ νομίζω ότι αυτοί που επιλέγουν την καλλιτεχνία είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι, δηλαδή βρήκαν το δρόμο τους, ας πούμε. Τώρα εάν γίνεις δούλος της δουλειάς, τον έχασε το δρόμο σου.

καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: κοίτα.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 3:30.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο. Σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο.

0: μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
2: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
2: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
4: 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλο. Summer Tour 2026. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις Σέρες, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέκλας, Σερέξπο. Σημεία προπόλησης, Σέρες. Όλα τα καταστήματα, Street by Cameo. Προπόληση, more.com.
5: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μια απ' όλα.
6: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
7: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
6: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
7: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
6: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
7: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
6: Βασίλης Οικονόμου.
7: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
6: Site www.economouseres.gr.
8: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
9: Η ΑΕΚ ξεκίνησε νικηφόρα τη σεζόν στο πρωτάθλημα και πλέον η προσοχή στο κυτρινό-μαύρο στρατόπεδο πέφτει στη μεγάλη ρεβάνς με τη Λεύσκη και στον στόχο των αστεριών του Champions League. Στον πρώτο αγώνα την περασμένη εβδομάδα στη Βουλγαρία, αν η Ένωση είχε καλύτερες αποφάσεις στην τελική ενέργεια, θα μπορούσε να είχε βρει ένα γκολ που θα διαμόρφωνε διαφορετικά δεδομένα για τη ρεβάνς και αυτό είναι που θέλει να δει αύριο ο Νίκολιτς. Ο Ολυμπιακός έχει περιπτώσεις παικτών εκτός πλάνων που θα φύγουν, αλλά και ποδοσφαιριστές που εάν έρθουν κατάλληλες προτάσεις θα το συζητήσει. Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε προφορική συμφωνία για την παραχώρηση του Σλοβαίνου μέσω Άνταμ Τσέριν στην Αλουάγδα των Εμμυράτων. Στο προσκήνιο για τον ΠΑΟΚ, ο Ντάνιελ Βραγκάνσα με πορτογαλικά μέσα να επιβεβαιώνουν το ενδιαφέρον και να αναφέρουν ότι η Sporting περιμένει πρόταση για τον 27χρονο χαφ. Στο μπάσκετ, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς περίμενε τους παίκτες του, πλην διεθνών, στο βοηθητικό γήπεδο του Telecom Center Athens για την χθεσινή πρώτη συγκέντρωση του Παναθηναϊκού για τη σεζόν.
10: Κόσμος στους 93.

ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 4. Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παθαίνω, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα, χαρτί υγεία, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Score πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
1: Πρόοδος Μάρκετ, υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο σουβλί στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρδοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπατά, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσοκά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
6: Μάσα και Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μη τη χάσετε.
7: Πενήντα χρόνια Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Σουλίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Σουλίου γιορτάζει 50 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού και προσφοράς και σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο διήμερο γεμάτο μουσική και όμορφες στιγμές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 9.30 συναυλία με τους Noah ID Band. Κυριακή 30 Αυγούστου, ομιλία για τα 50 χρόνια και συναυλία στις 9.30 με το Λευτέρη Πασιά. Στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου.

0: Είσοδος δωρεάν. Μισός αιώνας γεμάτος αναμνήσεις, ανθρώπους, δράσεις και πολιτισμό αξίζει να γιορταστεί όπως του πρέπει. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί τα 50 χρόνια του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέου Σουλίου.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Ξηρολίβαδο Βέρειας. Φωτιά και στην Καβάλα στη βρύση του Δήμου Παγκαίου. Έως και 14 βαθμούς υψηλότερη η θερμοκρασία του εδάφου στο Πόρτο Γερμανό μετά τη φωτιά. Εγκαινιάζεται την Πέμπτη η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς. Ασταμάτητες οι τιμές των οικοδομικών υλικών, άνοδος 4,8 τον Ιούλιο. Επιχείρηση εκμεταλλευόταν εμπορικά την παραλία Άντωνη Κουίν της Ρόδου χωρίς νόμιμη παραχώρηση και καταβολή μισθώματος. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.658 μονάδες. Η κρίση στη Μέση Ανατολή ανεβάζει το κόστος δανεισμού. Αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος προσγειώθηκε στη Μόσχα. Το Κρεμλίνο δηλώνει άγνοια. Τους 6.509 έφτασαν οι νεκροί 2 μήνες μετά του σεισμού στη Βενεζουέλα. Ο Τραμπ υπενήχθηκε ότι οι αλλαγές στα εμβόλια θα μπορούσαν να περιορίσουν τον αυτισμό.
2: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
3: Κόσμος στους 93.

0: Παρακαλώ.
1: Γυρίσατε.
0: Όχι.
2: Τηλεφωνάς.
3: Όχι.
2: Άντε τηλεφώνα.
3: Τηλεφώνησε. Ρώτησα αν γύρισε και μου είπε όχι.
2: Όχι σου είπε.
3: Μάλιστα και μου κλείσε το τηλέφωνο. Είδες εκεί γαϊδουριά. Και εγώ του μίλησα τόσο γλυκά.
2: Πώς δηλαδή.
1: Γυρίσατε.
2: Γι' αυτό, πού να καταλάβει ο άνθρωπος ότι ήσουν εσύ. Σε έχει συνηθίσει το σκληρό και στο απότομο.
3: Λες αυτό, ναι.
2: Εκτός αν πήρες λάθος αριθμό.
3: Αδύνατον.
2: Για ξαναπάρε να δούμε.
3: Θα τον αρχίσω στο σκληρό και στο απότομο, μην ξαναθυμώσει και μου το ξανακλείσει.
0: Μπρος.
3: Βασιλείου εδώ.
0: Εσείς Δεσποινής.
3: Μάλιστα, εγώ.
2: Αλλά γλύκανε τώρα, γλύκανε, παιδάκι μου.
1: Πώς τα πήγατε, περάσατε καλά.
0: Δεσποινής Βασιλείου, εσείς είσαστε.
1: Μάλιστα, εγώ είμαι, γιατί.
0: Νόμιζα πως...

0: πει κι άλλο στη γραμμή.
1: Πώς σας είδατε, πώς σας είδατε.
0: Δεν ξέρω, η φωνή σας. Μήπως είσαστε αδιάθετοι.
1: Όχι, καλά είμαι εγώ, καλά είμαι εγώ. Σεις πώς είστε.
0: Καλά, ευχαριστώ, καλά.
2: Δεν μου λέτε προχωρήσατε στη δουλειά, ανεξαρτήτως των υποχρεώσεων.
1: Στη δουλειά προχωρήσατε.
0: Βέβαια, βέβαια. Συνεχώς αναζητώ τα τραγούδια. Συνέχεια δουλεύω, ναι, ακόμη και στις διακοπές.
1: Α, μπράβο, αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
0: Ευχαριστώ πολύ, Δεσποινής.
1: Θα πάτε, λέω, την εβδομάδα. Θα πάτε.
0: Και βέβαια θα πάω. Τώρα Τετάρτη θα είναι, Πέμπτη θα είναι, αλλά θα ξεκινήσουμε. Ετοιμάζουμε και το νέο πρόγραμμα.
1: Ωραία. Πρέπει να σας δείξω και τα σχέδια.
0: Πολύ ωραία να περάσω από το σπίτι σας αύριο.
1: Να περάσετε αύριο, είπατε.
2: Όχι αύριο.
1: Γιατί.
2: Γιατί.
1: Θα πας εκδρομή.
0: Ορίστε.
1: Τι λες. Αύριο, λέω, όχι αύριο, γιατί θα πάω εκδρομή.
2: Ποια εκδρομή, μα θα μείνουμε εδώ.
1: Σουτ, πια.
2: Έλα, μίλα. Μίλα, βρε παιδάκι.
1: Θα πάω εκδρομή.
0: Τότε πότε θα μπορούσα.
1: Πότε,
2: απόψε.
1: Απόψε να
2: διαλέξω. Ναι, απόψε.
1: Ναι, απόψε. Απόψε, λέω, απόψε. Θα βγείτε απόψε. Κατά πού θα πάτε με το καλό.
0: Θα έρθω αμέσως. Δεν μένω μακριά. Σε 5 λεπτά θα είμαι εκεί.
1: Να μην σας βάζω σε κόπο. Και θα είστε και κουρασμένος.
0: Όχι, δεν είμαι κουρασμένος.
1: Ωραία τότε. Περιμένω.
0: Έφτασα και μετά σινεμαδάκι. Μας ανεβάσατε στην πρώτη θέση. Ερχόμαστε ξανά για να είμαστε μαζί πρωτοπόροι. Σε λίγες μέρες και πάλι μαζί.

πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Κολλιώσα γελατινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, στο κοπηλατοδρόμιο της Λίμνης Πεθελινού, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Μανώρης Ανδρουλιδάκης, η Μέλα Γεροφώτη και ο Βαγγέλης Χατζησταύρου, μέσα στη μαγικά φωτισμένη Λίμνη, θα μας ταξιδέψουν με τα τραγούδια τους σε μια ξεχωριστή ποιητική μουσική βραδιά. Συνδιοργάνωση Ναυταθλητικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πεθελινού και Κινήτης, Δήμος Εμμανουήλ Παπά και Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, πλωτή συναυλία με τραγούδια μεγάλων Ελλήνων συνθετών στον Πεθελινό Σερών. Προπόληση 10 ευρώ από ticketservices.gr. Μικέλ, Γερμανός, Bioshop, Λατζέμα. Ταμείο 12 ευρώ.
3: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Κόσμος στους 93.

κυφισίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα πλπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

ερωτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα, χαρτί υγεία, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δόπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
4: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά.

0: ηλεκτρολογικά, βρες, είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και πολύ γλέντι. Το Ψίσταγκραμ παρουσιάζει την μπάντα που γλεντά, Μπρατίμια, σε μια μοναδική βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Παρασκευή 28 Αυγούστου, στον προάβλιο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Μέλενη Κιτσίου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 25 ευρώ, παιδικό 12 ευρώ, με πλήρες μενού και απερίοριστο ποτό. Κλείστε τώρα τη θέση σας στα τηλέφωνα 690-716-2959 και 2311-2266-26. Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Ψίσταγκραμ με τα Μπρατίμια. Εκεί που το φαγητό γίνεται γλέντι.
2: Φίλοι, τι μέρα έχουμε.
3: Αύγουστο, με τιμέ θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
2: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα, μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, 9,47.
3: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
2: Supermarket Kansas.
3: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
4: Πενήντα χρόνια Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Σουλίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Σουλίου γιορτάζει 50 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού και προσφοράς και σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο διήμερο γεμάτο μουσική και όμορφες στιγμές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 9.30 συναυλία με τους No ID Band. Κυριακή 30 Αυγούστου, ομιλία για τα 50 χρόνια και συναυλία στις 9.30 με το Λευτέρη Πασιά. Στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου. Είσοδος δωρεάν. Μισός αιώνας, γεμάτος αναμνήσεις, ανθρώπους, δράσεις και πολιτισμό, αξίζει να γιορταστεί όπως του πρέπει. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί τα 50 χρόνια του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέου Σουλίου.
5: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του σερβικού ποδοσφαίρου κάνει δικό του ο ΠΑΟΚ. Καθώς ο δικέφαλος του Βορρά ήρθε σε συμφωνία με την Παρτιζάν για τη μεταγραφή του Όγνιεν Ούγκρεσιτς. Μεγάλο πριμ στους παίκτες της Λεύσκη σε περίπτωση που αποκλείσουν την ΑΕΚ. Και επισήμως παίκτης της Αλανία Σπορ είναι πλέον ο Πάολο Φερνάντες, ο οποίος ανακοινώθηκε από τον τουρκικό σύλλογο ως δανεικός από την Ένωση. Ο Έτσον Αλβάρες βρίσκεται σε πρώτο πλάνο για τον Ολυμπιακό και πριν από λίγες μέρες έγινε γνωστό στο Μεξικό ότι οι Πειραιώτες θα έκαναν πρόταση για την αγορά του ποδοσφαιριστή για ένα ποσό στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Στην Αγγλία μεταδίδουν ότι οι Ερυθρόλευκοι έκαναν επίσημη πρόταση στη West Ham για τον δανεισμό του 28χρονου Χαφ.

Αν με αφήσεις θα το πατήνα και μου τα κάνες σάλτσα δε κόπα.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 5:30. Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
1: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών.

0: Στην Κιάννη Ακτή.
1: Η Πολυάννα και το παιχνίδι της χαράς.
2: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων.
1: Η Πολυάννα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
2: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
4: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
4: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
4: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
5: Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 6.
1: Τζάμπο, σου ερχόμαστε!
2: Τα σχόλια.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
3: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
2: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη. Σχολικά.
4: Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε.

0: Δάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή για μια μοναδική παράσταση στις Σέρρες. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε.
1: 50 χρόνια Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Σουλίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Σουλίου γιορτάζει 50 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού και προσφοράς και σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο διήμερο γεμάτο μουσική και όμορφες στιγμές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 9.30 συναυλία με τους No ID Band. Κυριακή 30 Αυγούστου, ομιλία για τα 50 χρόνια και συναυλία στις 9.30 με το Λευτέρη Πασιά. Στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου. Είσοδος δωρεάν. Μισός αιώνας γεμάτος αναμνήσεις, ανθρώπους, δράσεις και πολιτισμό αξίζει να γιορταστεί όπως του πρέπει. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί τα 50 χρόνια του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέου Σουλίου.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
6: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Οι πρόσφατες τηλεοπτικές δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη προσέφεραν μια συμπυκνωμένη εικόνα της τρέχουσας οικονομικής στρατηγικής. Απόλυτη αιμονή σε οριζόντια εισπρακτικά μέτρα και επικοινωνιακή διαχείριση μιας καθημερινότητας που καίει τους πολίτες. Μια πρώτη εικόνα για τις επιπτώσεις που έχουν προκαλέσει οι εργασίες του μετρό σε 14 κτίρια της Κυψέλης έχει πλέον στα χέρια του ο Δήμος Αθηναίων, την ώρα που η διέλευση του Μετροπόντικα παραμένει σε αναστολή από τον περασμένο Μάιο λόγω των καθυζήσεων που έχουν καταγραφεί στην περιοχή. Κύκλωμα στη Μύκονο ξέπλαινε χρήματα από διακίνηση κοκαίνης μέσω εταιριών μεταφοράς τουριστών. Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Κόκοτας, ο οποίος νοσηλευόταν από τον Μάρτιο του 24 στο νοσοκομείο Γεννηματάς, μετά από σοβαρό καρδιακό επεισόδιο. Η Κίνα προειδοποιεί με αντίπεινα, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες απλώσουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν. Κάψωνας μελτέμια 7 μποφόρ και καταιγίδες στα βόρεια. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmonews.gr.
8: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Η άνεμη στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, βαθμιά βορειοδυτική 4 με 6, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 7, στα ανατολικά βόρειο 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες. 29 Μύκονος, 31 Λίμνος Νάξος, Ρέθυμνος Ύφνος, 34 Καβάλα Ηράκλειο Χανιά, 37 Γιαννιτσά Σέρες, Αλεξανδρού Πολιάρτα και Κυραπρέβεζα Τρίκαλα, 40 Καλαμάτα.
9: Κόσμος στους 93.

κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος του 93.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση, μεταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία. Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
2: Τηλέφωνα 2321 065 875 και 69.

0: 73 30 87 71.
1: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
2: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτσα Αλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μια απ' όλα.
3: 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Summer Tour 2026. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις Σέρες, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέκλας, Σερέξπο. Σημεία προπόλησης, Σέρες. Όλα τα καταστήματα, Street by Cameo. Προπόληση, more.com.
4: Φίλοι, τι μέρα έχουμε. Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 9,96 το κιλό. Με 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
5: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα, μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη, 45 μεζούρες, 9,47.
4: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
5: Supermarket Kansas.
4: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
7: Ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του σερβικού ποδοσφαίρου κάνει δικό του ο ΠΑΟΚ. Καθώς ο δικέφαλος του Βορρά ήρθε σε συμφωνία με την Παρτιζάν για τη μεταγραφή του Όγνιεν Ούγκρεσιτς. Μεγάλο πριμ στους παίκτες της Λεύσκη σε περίπτωση που αποκλείσουν την ΑΕΚ. Και επισήμως παίκτης της Αλανία Σπορ είναι πλέον ο Πάολο Φερνάντες, ο οποίος ανακοινώθηκε από τον τουρκικό σύλλογο ως δανεικός από την Ένωση. Ο Έτσον Αλβάρες βρίσκεται σε πρώτο πλάνο για τον Ολυμπιακό και πριν από λίγες μέρες έγινε γνωστό στο Μεξικό ότι οι Πειραιώτες θα έκαναν πρόταση για την αγορά του ποδοσφαιριστή για ένα ποσό στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Στην Αγγλία μεταδίδουν ότι οι Ερυθρόλευκοι έκαναν επίσημη πρόταση στη West Ham για τον δανεισμό του 28χρονου Χαφ.

0: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Καλώς τα παιδιά.
2: Καλώς ευρήκαμε.
1: Ακύλες, ο Παπαζό λοιπόν. Χάρηκα πολύ. Για πείτε παιδιά λοιπόν, πώς γνωρίζετε?
2: Νομίζω...

0: αλλάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Εβίτα, χαρτί υγείας, σε διαχρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη Πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμ σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε.

0: ετοιμάζετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
1: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις. Πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία. Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία. Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771. Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
0: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Εχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
3: Αλίκη για πάντα, 30 χρόνια μετά, 31 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 9, στο ανοιχτό αμφιθέατρο Δίπα Έσερων. Ένα μοναδικό αφιέρωμα στη μεγάλη στάρ από τον Μάκη Δελαπόρτα. Ερμηνεύουν η Νίνα Λοτσάρη, Ματθίλδη Μαγκύρα, Ευελίνα Νικόλιζα και ο Σταύρος Αλαμπασόπουλος. Συμμετέχουν η Παιδική Χοροδία, Παράσταση της Βικτόριας Μαγκούνη, ο Όμιλος Λάχων και Φίλων Λαϊλιάς και η Ακαδημία Ζεϊμπέκη Κουθάμας, Αγγελική Γκαλαγκάνη. Προπόληση στα καταστήματα Ναφ Ναφ, Γερμανός, Καφέ Μπαρ Μπρεσόν και Μικέλ. Σας περιμένουμε να τιμήσουμε μαζί τη μνήμη της Αλίκης που μένει πάντα εδώ. Μην το χάσετε. Υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Σερών.
4: 50 χρόνια Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Σουλίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Σουλίου γιορτάζει 50 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού και προσφοράς και σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο διήμερο γεμάτο μουσική και όμορφες στιγμές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 9.30 στα βλέπουμε με τους No ID Band. Κυριακή 30 Αυγούστου, ομιλία για τα 50 χρόνια και συναυλία στις 9.30 με το Λευτέρη Πασιά. Στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου. Είσοδος δωρεάν. Μισός αιώνας, γεμάτος αναμνήσεις, ανθρώπους, δράσεις και πολιτισμό, αξίζει να γιορταστεί όπως του πρέπει. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί τα 50 χρόνια του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέου Σουλίου.
5: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, βαθμία βορειοδυτική 4 με 6, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 7, στα ανατολικά βόρειο 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Μύκονος, 31 Λίμνος Νάξος Ρέθυμνος Ύφνος, 34 Καβάλα Ηράκλειο Χάνια, 37 Γιαννιτσά Σέρες Αλεξανδρούπολη Άρτα Κέρκυρα Πρέβεζα Τρίκαλα, 40 Καλαμάτα.
6: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.
1: Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps, en croyant l'arrêter.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αιρών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ Ερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ Ερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
2: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
2: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
4: Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, στο κοπηλατοδρόμιο της Λίμνης Πεθελινού, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης, η Μέλα Γεροφώτη και ο Βαγγέλης Χατζησταύρου, μέσα στη μαγικά φωτισμένη Λίμνη, θα μας ταξιδέψουν με τα τραγούδια τους σε μια ξεχωριστή ποιητική μουσική βραδιά.

0: θάλασσα μικρή. Συνδιοργάνωση Ναυταθλητικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πεθελινού και Κινήτης, Δήμος Εμμανουήλ Παπά και Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, πλωτή συναυλία με τραγούδια μεγάλων Ελλήνων συνθετών στον Πεθελινό Σερών. Προπόληση 10 ευρώ από ticketservices.gr. Μικέλ, Γερμανός, Bioshop, Λατζέμα. Ταμείο 12 ευρώ. Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και πολύ γλέντι. Το Ψίσταγκραμ παρουσιάζει την μπάντα που γλεντά, Μπρατίμια, σε μια μοναδική βραδιά που θα σας μείνει αξεχαστή. Παρασκευή 28 Αυγούστου, στον προάβλιο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Μέλενη Κιτσίου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 25 ευρώ, παιδικό 12 ευρώ, με πλήρες μενού και απεριόριστο ποτό. Κλείστε τώρα τη θέση σας στα τηλέφωνα 690 716 2959 και 2311 2266 26. Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Ψίσταγκραμ με τα Μπρατίμια. Εκεί που το φαγητό γίνεται γλέντι.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του σερβικού ποδοσφαίρου κάνει δικό του ο ΠΑΟΚ. Καθώς ο δικέφαλος του Βορρά ήρθε σε συμφωνία με την Παρτιζάν για τη μεταγραφή του Όγνιεν Ούγκρεσιτς. Μεγάλο πριμ στους παίκτες της Λεύσκη σε περίπτωση που αποκλείσουν την ΑΕΚ. Και επισήμως παίκτης της Αλανία Σπορ είναι πλέον ο Πάολο Φερνάντες, ο οποίος ανακοινώθηκε από τον τουρκικό σύλλογο ως δανεικός από την Ένωση. Ο Έτσον Αλβάρες βρίσκεται σε πρώτο πλάνο για τον Ολυμπιακό και πριν από λίγες μέρες έγινε γνωστό στο Μεξικό ότι οι Πειραιώτες θα έκαναν πρόταση για την αγορά του ποδοσφαιριστή για ένα ποσό στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Στην Αγγλία μεταδίδουν ότι οι Ερυθρόλευκοι έκαναν επίσημη πρόταση στη West Ham για τον δανεισμό του 28χρονου χαφ.

0: τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού, πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος τους 93.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Summer Tour 2026. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις Σέρες, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέγκλας, Σερέξπο. Σημεία προπόλησης, Σέρες. Όλα τα καταστήματα, Street by Cameo. Προπόληση, more.com.
3: 50 χρόνια Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Σουλίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Σουλίου γιορτάζει 50 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού και προσφοράς και σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο διήμερο γεμάτο μουσική και όμορφες στιγμές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 9.30 συναυλία με τους No ID Band. Κυριακή 30 Αυγούστου, ομιλία για τα 50 χρόνια και συναυλία στις 9.30 με το Λευτέρη Πασιά, στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου. Είσοδος δωρεάν. Μισός αιώνας, γεμάτος αναμνήσεις, ανθρώπους, δράσεις και πολιτισμό αξίζει να γιορταστεί όπως του πρέπει. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί τα 50 χρόνια του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέου Σουλίου.
4: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
5: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
4: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
5: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
4: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
5: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
4: Βασίλης Οικονόμου.
5: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
4: Site www.economouseres.gr.
6: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
7: Εγώ.
6: Πες μας, Αλέξανδρε.
8: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
6: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
8: Στο Νέο Σουλ, κυρία, στην πλατεία του χωριού.
6: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
9: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
10: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
11: Η Καγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Οι πρόσφατες τηλεοπτικές δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη προσέφεραν μια συμπυκνωμένη εικόνα της τρέχουσας οικονομικής στρατηγικής. Απόλυτη αιμονή σε οριζόντια εισπρακτικά μέτρα και επικοινωνιακή διαχείριση μιας καθημερινότητας που καίει τους πολίτες. Μια πρώτη εικόνα για τις επιπτώσεις που έχουν προκαλέσει οι εργασίες του μετρό σε 14 κτίρια της Κυψέλης έχει πλέον στα χέρια του ο Δήμος Αθηναίων, την ώρα που η διέλευση του Μετροπόντικα παραμένει σε αναστολή από τον περασμένο Μάιο λόγω των καθυζήσεων που έχουν καταγραφεί στην περιοχή. Κύκλωμα στη Μύκονο ξέπλαινε χρήματα από διακίνηση κοκαίνης.

0: Ελληνοφρένης μέσω εταιριών μεταφοράς τουριστών. Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Κόκοτας, ο οποίος νοσηλευόταν από τον Μάρτιο του 24 στο νοσοκομείο Γεννηματάς, μετά από σοβαρό καρδιακό επεισόδιο. Η Κίνα προειδοποιεί με αντίπεινα, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες απλώσουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν. Κάψωνας μελτέμια 7 μποφόρ και καταιγίδες στα βόρεια. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Κόσμος στους 93.

0: Η καρδιά χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Αλίκη για πάντα, 30 χρόνια μετά, 31 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 9, στο ανοιχτό αμφιθέατρο Δίπα Έσερων. Ένα μοναδικό αφιέρωμα στη μεγάλη στάρ από τον Μάκη Δελαπόρτα. Ερμηνεύουν η Νίνα Λοτσάρη, Ματθίλδη Μαγκύρα, Ευελίνα Νικόλιζα και ο Σταύρος Αλαμπασόπουλος. Συμμετέχουν η παιδική χοροδία, παράσταση της Βικτόριας Μαγκούνη, ο Όμιλος Λάχων και Φίλων Λαϊλιάς και η Ακαδημία Ζεϊμπέκικου Δράμας Αγγελική Γκαλαγκάνη. Προπόληση στα καταστήματα Ναφ, Γερμανός, Καφέ Μπαρ Μπρεσόν και Μικέλ. Σας περιμένουμε να τιμήσουμε μαζί τη μνήμη της Αλίκης που μένει πάντα εδώ. Μην το χάσετε. Υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ερών.
0: Κόσμος στους 93.

κλέβω. Μην ξεχνά το λέω. Γιατί όταν ξέρει, όταν δει κάποιον που δεν έχει πόδια, σκέφτεσαι ότι δεν μπορώ να γκρινιάξω που δεν έχω παπούτσια, α πούμε. Κάπως έτσι σκέφτομαι.

0: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Ένατη γιορτή τέχνης, Ceres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slax, Locomoto, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Envol Scapte, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
2: Όσα κομμάτια κι αν το έχεις.
1: Ένατη γιορτή τέχνης Ρόν, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
3: Ευχαριστούμε πολύ και απόψε και για όλα αυτά τα χρόνια που σας ήταν δίπλα μας. Ένα τραγούδι για όλους μας. Μοναξία μου όλα, μοναξία μου τίποτα.

0: Η κυρία Βέλα Κασίμου ήταν στα φωνητικά.
1: Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: είμαστε και μία πίκρα το δωμάτιο πλημμυρίζει. Εγώ κοιμάμαι.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 9. Ένατη γιορτή τέχνης Ceres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slax, Λοκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Ένδον Σκάπτε, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
2: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
1: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
3: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά γερά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
5: Φίλοι, τι μέρα έχουμε? Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
6: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, 9,47.
5: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
5: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
7: Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, στο κοπηλατοδρόμιο της Λίμνης Πεθελινού, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης, η Μέλα Γεροφώτη και ο Βαγγέλης Χατζησταύρου, μέσα στη μαγικά φωτισμένη λίμνη, θα μας ταξιδέψουν με τα τραγούδια τους σε μια ξεχωριστή ποιητική μουσική βραδιά.

0: Διοργάνωση Ναυταθλητικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πεθελινού και Κινήτης, Δήμος Εμμανουήλ Παπά και Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, πλωτή συναυλία με τραγούδια μεγάλων Ελλήνων συνθετών στον Πεθελινό Σερών. Προπόληση 10 ευρώ από ticketservices.gr. Μικέλ, Γερμανός, Bioshop, Λαντζέμα. Ταμείο 12 ευρώ.
1: Χρόνια Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Σουλίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Σουλίου γιορτάζει 50 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού και προσφοράς και σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο διήμερο γεμάτο μουσική και όμορφες στιγμές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 9.30 συναυλία με τους Noah ID Band. Κυριακή 30 Αυγούστου, ομιλία για τα 50 χρόνια και συναυλία στις 9.30 με το Λευτέρη Πασιά στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου. Είσοδος δωρεάν. Μισός αιώνας, γεμάτος αναμνήσεις, ανθρώπους, δράσεις και πολιτισμό αξίζει να γιορταστεί όπως του πρέπει. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί τα 50 χρόνια του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέου Σουλίου.
2: Κόσμος στους 93.
3: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
3: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις Ιδιγραφείου Σχολικού Σωτηρόπουλος.
2: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
4: Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες. Το Σάββατο 5

0: Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε!
1: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
2: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
3: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
4: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
5: Κόσμος στους 93.

και πινάκαθε σου δάκρυ σε ένα γυάλινο κόσμο. Θα είχα βρει μια άκρη να πιαστώ. Προσπαθώ, ψάχνω τρόπο να σταθώ. Το σταθμό τη ταχεία προσπερνώ και αγνώ. Γύρω άνθρωποι βουβοί, εκοφάντικη σιωπή. Με μια ελεύθερη φωνή ψιθυρίζω, μην αργεί. Πιάσε μου τα χέρια, μπορεί. Τα όνειρά μα αλυσίδα σε κάθε ασπίδα απέναντι θα μένουν. Με χλεύουν οι αξίε, μέσα μου θα ζουν. Μαζί με ψυχέ που αντιδρούν, ένα θα γίνω. Δεν έχω που να πάω, θα μείνω. Μέχρι να φανεί μια νύχτα με αστέρια να σβήσει.

0: σήμερα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10. Ένατη γιορτή τέχνης, Ceres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slax, Ρεκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Envolt Capte, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
1: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
0: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
2: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις θέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τα βάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-0-22-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μία απ' όλα.
3: Κόσμος στους 93.
4: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.

κόσμος όλος, η Ελλάδα μας. Άκουσέ την. Κόσμος τους 93.

0: Κόσμος τους 93.
1: Παρακαλώ.
2: Γυρίσατε.
1: Όχι.
3: Τηλεφωνάς.
4: Όχι.
3: Κάντε τηλεφώνα.
4: Τηλεφώνησε. Ρώτησα αν γύρισε και μου είπε όχι.
3: Όχι σου είπε.
4: Μάλιστα και μου κλείσε το τηλέφωνο. Είδες εκεί γαϊδουριά. Και εγώ του μίλησα τόσο γλυκά.
3: Πώς δηλαδή.

0: Γυρίσατε!
1: Γι' αυτό, πού να καταλάβει ο άνθρωπος ότι ήσουν εσύ? Σε έχει συνηθίσει το σκληρό και στο πότομο.
2: Λες αυτό να ήταν.
1: Εκτός αν πήρες λάθος αριθμό.
2: Αδίκτον.
1: Για ξαναπάρε να δούμε.
2: Θα τον αρχίσω στο σκληρό και στο απότομο, μην ξαναθυμώσεις και μου το ξανακλείς.
3: Μπρος.
2: Βασιλείου εδώ.
3: Εσείς Δεσποινής.
2: Μάλιστα, εγώ.
1: Γλύκανε τώρα, γλύκανε παιδάκι μου.
0: Πώς τα πήγατε, περάσατε καλά?
3: Δεσποινής Βασιλείου, εσείς είσαστε?
0: Μάλιστα, εγώ είμαι, γιατί?
3: Νόμιζα πως μπήκε άλλος στη γραμμή.
0: Πώς σας είδα.
3: Δεν ξέρω, η φωνή σας, μήπως είσαστε αδιάθετη?
0: Όχι, καλά είμαι εγώ. Εσείς πώς είστε?
3: Καλά, ευχαριστώ, καλά.
2: Δεν μου λέτε προχώρησατε στη δουλειά, ανεξαρτήτως των υποχρεώσεων.
0: Στη δουλειά, προχωρήσατε?
3: Βέβαια. Συνεχώς αναζητώ τραγούδια. Συνέχεια δουλεύω, ναι, ακόμη και στις διακοπές.
0: Α, μπράβο, αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
3: Ευχαριστώ πολύ, Δεσποινής.
0: Θα πάτε, λέω, αυτή τη βδομάδα. Θα πάτε.
3: Και βέβαια θα πάω. Τώρα Τετάρτη θα είναι, Πέμπτη θα είναι, αλλά θα ξεκινήσουμε. Ετοιμάζουμε και το νέο πρόγραμμα.
0: Ωραία. Πρέπει να σας δείξω και τα σχέδια.
3: Πολύ ωραία, να περάσω από το σπίτι σας αύριο.
0: Να περάσετε αύριο, είπατε?
2: Όχι αύριο.
0: Γιατί.
2: Γιατί.
0: Θα πας εκδρομή.
3: Ορίστε.
2: Τι λες, παιδάκι μου.
0: Αύριο, λέω, όχι αύριο, γιατί θα πάω εκδρομή.
2: Ποια εκδρομή, μα θα μείνουμε εδώ.
1: Σωτιά.
2: Έλα, μίλα.
1: Μίλα, βρε παιδάκι.
2: Θα πάω εκδρομή.
3: Τότε πότε θα μπορούσα?
2: Πότε, απόψε. Απόψε να έρθει.
0: Ναι, απόψε. Ναι, απόψε. Απόψε, λέω, απόψε. Θα βγείτε απόψε. Κατά πού θα πάτε με το καλό?
3: Θα έρθω αμέσως. Δεν μένω μακριά. Σε 5 λεπτά θα είμαι εκεί.
0: Να μην σας βάλω σε κόπο. Και θα είστε και κουρασμένος?
3: Όχι, δεν είμαι κουρασμένος.
0: Ωραία τότε. Περιμένω.
3: Έφτασα και μετά σινεμαδάκι. Μας ανεβάσατε στην πρώτη θέση. Ερχόμαστε ξανά για να είμαστε μαζί πρωτοπόροι. Σε λίγες μέρες και πάλι μαζί.

0: vagonete. Příští zastávka Malešická továrna.
1: Pare τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: Yeni Sakir.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
2: Μεταφέρω αυτά που έγραψα στο χαρτί, δηλαδή και μετά στην κιθάρα. Βασικά το πρώτο τραγούδι το έγραψα, η μουσική και ο στίχος βγήκαν σχεδόν μαζί. Πράγμα που μου έχει συμβεί άλλη μια φορά στη ζωή μου. Και ήταν πιο πολύ, αυτό που με έσπρωξε ήταν η ανάγκη μου για έκφραση. Γιατί μπορεί να φαίνομαι πολύ κοινωνικός άνθρωπος γενικά, αλλά δεν εκφράζω εύκολα τα συναισθήματά μου.
3: Καπνίθολα τοπία

ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβουλάει η Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11. Ένατη γιορτή τέχνης, Ceres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slax, Λοκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Ένδον Σκάπτε, Θέατρο Κωμικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
1: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
0: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά. Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 11:30.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Όνειρο. Στο κέντρο της Αθήνας, οι μελωδίες επιστρέφουν σαν δρόμοι, με τα κανονικά τους ονόματα. Ξαπλώνω πάνω στην κοιλιά τους. Εκεί, για 5-10 λεπτά, νιώθω μια ευγνωμοσύνη πριν σβήσουν τα κίτρινα φώτα των φαναριών. Δοκίμασε να παίξεις τις νότες λίγο πιο αργά.

0: κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Ένατη γιορτή τέχνης, Ceres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slax, Locomoto, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Endless Απτέ, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
1: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
0: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά. Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
2: Χρόνια Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Σουλίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Σουλίου γιορτάζει 50 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού και προσφοράς και σας προσφέρει.

αποκαλεί ένα μεγάλο διήμερο γεμάτο μουσική και όμορφες στιγμές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 9.30 συναυλία με τους No ID Band. Κυριακή 30 Αυγούστου, ομιλία για τα 50 χρόνια και συναυλία στις 9.30 με το Λευτέρη Πασιά, στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου. Είσοδος δωρεάν. Μισός αιώνας, γεμάτος αναμνήσεις, ανθρώπους, δράσεις και πολιτισμό, αξίζει να γιορταστεί όπως του πρέπει. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί τα 50 χρόνια του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέου Σουλίου.

ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

γυρνώ σε φωτισμένο και αχνώ στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα το χέρι ότι ζούμε

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 12:30.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία. Ένατη γιορτή τέχνης, Ceres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή, γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slax, Locomoto, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Ένδον Σκάπτε, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
1: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
0: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία αποπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

παιδί μου δεν άρεσαν ποτέ τα παραμύθια. Και του μιλούσαν για δράκους και για το πιστό σκυλί, για τα ταξίδια της πεντάμορφης και για τον άγριο λύκο. Μα στο παιδί δεν άρεσαν ποτέ τα παραμύθια. Τώρα, τα βράδια, κάθομαι και του μιλώ. Λέω το σκύλο σκύλο, το λύκο λύκο, το σκοτάδι σκοτάδι. Του δείχνω με το χέρι τους κακούς.

μαθαίνω ονόματα σαν προσευχές. Το τραγούδο τους νεκρούς μας. Α, φτάνει πια. Πρέπει να λέμε την αλήθεια στα παιδιά.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
1: Τα τραγούδια του ελληνικού σινεμά στον κόσμο μας.

0: εκπληκτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.
1: Πίσω από το φως

0: 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται. Ένατη γιορτή τέχνης, Ceres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Hey! Big Slax, Lokomoto, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Envol Scapte, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
1: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
0: Ένα τη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
2: Χρόνια Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Σουλίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Σουλίου γιορτάζει 50 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού και προσφοράς και σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο διήμερο γεμάτο μουσική και όμορφες στιγμές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 9.30 συναυλία με τους Noir D Band. Κυριακή 30 Αυγούστου, ομιλία για τα 50 χρόνια και συναυλία στις 9.30 με το Λευτέρη Πασιά στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου. Είσοδος δωρεάν. Μισός αιώνας, γεμάτος αναμνήσεις, ανθρώπους, δράσεις και πολιτισμό αξίζει να γιορταστεί όπως του πρέπει. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί τα 50 χρόνια του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέου Σουλίου.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημικού και να βρεθούν κατάλληλοι δαιμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Επιτός.
4: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

χτυπούν. Όλοι θέλουν να ξεσκάσουν, όλοι θέλουν να βγουν. Όλοι θέλουν να λάμψουν, όλοι έχουν τόσα να πούν. Όλοι θέλουν να ξεχάσουν, όλοι θέλουν να πιούν. Όλοι μαζί κοιμούνται κι όλοι μόνοι ξυπνούν. Κι όλοι είναι χίλια κομμάτια που δεν μπορούν να ενωθούν. Μα πες μου.

τύχησε να έχει πάντα καλές τραγουδίστρες. Η κερία μαζί με την Χαρούλα την Αλεξίου και μαζί με την Ελένη Βιτάλη, η Γλυκερία μπορεί να συγκριθεί μόνο με αυτές τις φωνές από πλευράς τεχνικής και από πλευράς γνώσης σε ένα αντικείμενο, σε ένα τραγουδιστικό τοπίο που πολύ λίγοι μπορούν να εκφραστούν.

κι όλα τα λόγια μου σκορπίσματα του αέρα. Κι όσα δεν πρόλαβα να πω, νομίζω ήταν γραφτό η αγάπη.

0: 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Ένατη γιορτή τέχνης, Ceres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slacks, Λοκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Ένδον Σκάπτε, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
1: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
0: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
2: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.